Γεια σα, Μαγκαλιάρα. Σπίνη και Σαββαϊκό σε άλλο τεχνικά. Ο Σίμον Ιωράιον σα έλειω δεμά σε τάωρο. Σίμον Ιωράιον σα μπαλτιού ραβά. Μπαίνει την ιτμόν καμοκτά καν καν παραχών. Ο good morning, τα μισά καμποσιά των παραντάβα ητά και σώμα. Σα παράγω σύντομα παγκπαντάβα σα ράγιο ράγκο. Α την παράγω σύντομα παγκπαντάβα σα προγράμμα νιτιά Μαγκαλιάρα. Καμοπού αν σα κοιόν κακαμπή.